0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Every culture.
1: Every voice.
3: Every day.
1: 3ZZZ.
4: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m, Friday 9 till 10 a.m, and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Καινούτικος ραδιοσταθμός 3ZZZ. Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, καλημέρα και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα ελληνόφωνο πρόγραμμα του 3ZZZ. Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου του 2026. Ο Ηλίας Σωτιοκλαπληρώνης μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Τα ελληνόφωνα προγράμματα ακούγονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Την Δευτέρα από τις 8 ως τις 9.30, την Τρίτη 8 με 10 το 2ωρο πρόγραμμα και την Τρίτη απόγευμα 6 με 7 το Κυπριακό πρόγραμμα. Την Τετάρτη 8 με 9 το συνηθισμένο πρόγραμμα, αλλά με ένα μουσικό πρόγραμμα μεταξύ 7 και 8. Την Πέμπτη 8 με 9 και την Παρασκευή 9 με 10. Στο σημερινό πρόγραμμα θα ακούσουμε σχόλια από τον Αυστραλιανό και ελλαδικό χώρο και μουσική με κάποια συγγένεια με την θεματολογία των σχολείων. Στη δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος, μια συζήτηση με τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή πολιτικής επιστήμης

και πρώην πρίτανη του Πάντιου Πανεπιστημίου στο κανάλι της Ναυτοργατικής για το ποιος ορίζει τελικά το εθνικό συμφέρον και την εθνική στρατηγική. Καλή ακρόαση λοιπόν. Την περασμένη 5η, 13 Αυγούστου, οι φοιτητές πανεπιστημίων και μαθητές λυκείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την άνοδο και κατ' επέκταση υποστήριξη από ένα κομμάτι της Αυστραλιανής κοινωνίας της ρατσιστικής, αντιδραστικής, αντικοινωνικής και οπισθοδρομικής, μπορούμε να πούμε, πολιτική του κόμματος της Πολίν Χάνσον. Τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως οι εφημερίδες και τα κανάλια του Μέρντοκ, όπως η εφημερίδα The Australian, αλλά και οι συντηρητικοί σχολιαστές που δουλεύουν σε αυτά τα μέσα, συγκεντρώθηκαν και τα πειρά τους στους παρασυρμάνους δήθεν μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που χάνουν τα μαθήματά τους, παρασυρνόμενοι από ταραχοποιούς, σοσιαλιστές, ακραίους και τους αριστερούς δασκάλους τους, που τους κάνουν πλήσια εγκεφάλου, τους χειραγωγούν και ιδεολογική κατήχηση. Παρόμοια εκφράστηκαν και πολλοί συντηρητικοί, συμπάρικοι σε γνώμες και αναρτήσεις τους στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης. Έτσι, η μικρογραφία των φοιτητών και μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν ότι δεν έχουν κριτική σκέψη και τους τραβάνε από τη μύτη που λέμε. Αυτό που ξεχνάνε όμως όλοι αυτοί που βλέπουν ξανά τον αριστερό κίνδυνο είναι ότι είναι αυτοί που δεν έχουν κριτική σκέψη, όχι οι φοιτητές και οι μαθητές. Οι μαθητές, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν είναι απλώς παιδιά χωρίς κρίση. Μπορούν να παρατηρούν την κοινωνία, να επηρεάζονται από ζητήματα όπως ο ρατσισμός και η δημοκρατία και να διαμορφώνουν δικές τους απόψεις. Η ειρηνική συμμετοχή σε διαμαρτυρίες μπορεί να λειτουργήσει και λειτουργεί ως πρακτικό μάθημα δημοκρατίας, πολιτικότητας και κοινωνικής ευθύνης. Η πολιτική ευαισθητοποίηση πριν την ενηλίκωση θεωρείται φυσικό στάδιο ανάπτυξης ενεργών πολιτών, όχι απαραίτητα ένδειξη χειραγώγησης. Ιστορικά οι νέοι συμμετείχαν συχνά σε κοινωνικά και πολιτικά κινήματα όπως οι αντιπολεμικές διαμαρτυρίες για το Βιετνάμ εδώ στην Αυστραλία, αλλά και παγκόσμια. Η παράδοση, παραδείγματος χάρη, πολιτικής συμμετοχής στην Ελλάδα στους αντιδικτατορικούς αγώνες. Πρόσφατα εδώ στην Αυστραλία οι φοιτητικές μαθητικές κινητοποιήσεις ενάντια στην γενοκτονία στη Γάζα που γίνεται μπροστά στα μάτια τους, διαμαρτυρίες για το περιβαλλοντολογικό. Όλα αυτά χωρίς να σημαίνει ότι έγιναν ακραίοι ή επικίνδυνοι πολίτες. Το σχολείο δεν πρέπει να περιορίζεται στην μετάδοση ουδέτερων γνώσεων, γιατί τέτοιες δεν υπάρχουν, αλλά να καλλιεργεί κριτική σκέψη, συζήτηση και συμμετοχή στα κοινά. Έτσι, η αντίθεση στην Πολίν Χάνσον ή στο One Nation είναι μια θεμητή στάση απέναντι σε πολιτικές που θεωρούνται ρατσιστικές, διχαστικές ή αντιδημοκρατικές. Ακόμα και στο δημοτικό να είσαι μαθητής, καταλαβαίνεις ότι οι φίλοι σου, οι παρέες σου, οι γείτονές σου δεν είναι όλοι ή μόνο λευκοί αγγλοσάξονες, αλλά προέρχονται από όλα τα πέρατα του κόσμου και αυτά που ακούς από κάποιον που λέγεται Πολίν Χάνσον είναι απαράδεκτα και έρχονται σε αντίθεση με τις καθημερινές σου εμπειρίες. Και χωρίς αμφιβολία οι γονείς μπορούν να παίξουν θετικό ρόλο, όχι απαγορεύοντας, αλλά συζητώντας με τα παιδιά τους και ρωτώντας τα γιατί πιστεύουν ότι πιστεύουν. Πιστεύω λοιπόν ότι οι μαθητές δεν είναι ευάλωτοι ανήλικοι που πρέπει να προστατευθούν από πολιτική χειραγώγηση, αλλά νέοι πολίτες που έχουν δικαίωμα να σκέφτονται, να εκφράζονται και να συμμετέχουν ειρηνικά στα κοινά. Ο δόκτωρας Μπέντζαμιν Μόφιτ, καθηγητής πολιτικής και διεθνών σχέσεων στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Μόναχ, λέει ότι η άνοδος του One Nation στις δημοσκοπήσεις δεν επηρεάζει μόνο όσους μπορούν να ψηφίσουν, αλλά και τους νέους.
Πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να ψηφίσουν ακόμα, αλλά είναι αυτοί που θα ζήσουν περισσότερο με το κλίμα που προσπαθεί να δημιουργήσει το κόμμα και που βλέπουν το μήνυμα του να απευθύνεται ξεκάθαρα στην ποικιλόμορφη πολυπολιτισμική Αυστραλία στην οποία έχουν μεγαλώσει. Η αποχώρηση από την τάξη, το να φύγουν από την τάξη και να κατέβουν σε μια διαδήλωση, είναι ένας τρόπος με τον οποίο να αποκτούν λόγο που η κάλπη δεν τους δίνει ακόμα. Αυτό το είδος της κινητοποίησης, αναφέρει ο δόκτωρας Benjamin Moffitt, νέων ενάντια στην ακροδεξιά, δεν είναι μοναδικό στην Αυστραλία. Στη Γαλλία, μαθητές λυκείου έχουν επαναλημμένοι να βγει έξω και έχουν αποκλείσει τα σχολεία τους για να διαμαρτυρηθούν για τον Εθνικό Συναγερμό το 2017, ξανά το 2022 και κατά τη διάρκεια των πρόωρων εκλογών το 2024. Η Γερμανία είδε τεράστιες διαδηλώσεις με επικεφαλής νέους κατά του AfD μετά την αποκάλυψη των σχεδίων του για επαναμετανάστευση σε εισαγωγικά και δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν κατά του συνασπισμού με επικεφαλής το FPO στην Αυστρία. Αυτό που είναι ξεχωριστό στην περίπτωση της Αυστραλίας, αναφέρει ο δόκτωρ Benjamin Moffitt, είναι ότι το ένα έθνος δεν είναι μια νέα άφιξη, είναι ένα σταθερό φαινόμενο εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, ωστόσο τώρα προσελκύει το είδος της οργανωμένης φοιτητικής αντίδρασης που παρατηρείται συχνότερα ως απάντηση στα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη. Και θα κλείσω το μικρό αυτό σχολιάκι για τις μαθητικές και φοιτητικές διαδηλώσεις ενάντια στην Pauline Hanson με ένα τραγούδι που πιστεύω αν ξέραν ελληνικά θα τραγουδούσαν όλοι οι φοιτητές και μαθητές. Θεματικά τουλάχιστον οι φοιτητές και μαθητές που πήραν μέρος στις διαδηλώσεις θα μπορούσαν να ταυτιστούν.

φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός.

καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δε σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί,

Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZ. Θα συνεχίσουμε τα σχόλιά μας με ένα σχόλιο από τον πρώην αρχηγό του Φιλελεύθερου Κόμματος και πρωθυπουργό της Αυστραλίας, τον Μάλκολμ Τέμπλ. Σε μια παρέμβαση με έντονο πολιτικό και στρατηγικό βάρος, ο πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας προειδοποίησε για τους κινδύνους της συμφωνίας AUKUS, θέτοντας στο επίκεντρο την απώλεια εθνικής κυριαρχίας, την αυξανόμενη εξάρτηση από συμμάχους και την ανάγκη μεγαλύτερης κοινοβουλευτικής διαφάνειας. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός Αυστραλίας Μάλκολμ Τέμπλ άσκησε δρυμία

Ιωάννου Βασίλειο για την απόκτηση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων, χωρίς να διαθέτει σαφές εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση καθυστερήσεων ή αποτυχίας παράδοσης. Υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα στην παραγωγή υποβρυχίων και ότι η μεταβίβαση σκαφών στην Αυστραλία θα εξαρτηθεί από το εάν δεν υπονοπεύονται οι δικές τους αμυντικές ανάγκες. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της εθνικής ανεξαρτησίας, λέγοντας ότι η Αυστραλία είναι ασφαλέστερη όταν μπορεί να ενεργεί αυτόνομα και να μιλεί με ειλικρίνεια στους συμμάχους της. Παράλληλα, χαρακτήρισε προβληματική την αυξανόμενη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Αυστραλία, καθώς και τις πιθανές συνέπειες για τη διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων και υλικών υψηλού εμπλουτισμού. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε σε ουσιαστική κοινοβουλευτική έρευνα και δημόσιο διάλογο, υποστηρίζοντας ότι η Αυστραλία αναλαμβάνει τους μεγαλύτερους κινδύνους και πληρώνει σημαντικό οικονομικό και στρατηγικό κόστος, ενώ παραμένει η λιγότερο ενημερωμένη από τις τρεις χώρες της Συμφωνίας. Βασικά σημεία της ανάλυσης του είναι ότι η ΑΚΟΥΣ μειώνει την Αυστραλιανή κυριαρχία και αυξάνει την εξάρτηση από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Κατηγορεί το Αυστραλιανό Κοινοβούλιο ότι δεν έχει εξετάσει επαρχώς τη συμφωνία, παρότι η Αυστραλία αναλαμβάνει τους μεγαλύτερους κινδύνους. Προειδοποιεί ότι δεν υπάρχει αξιόπιστο σχέδιο Β' εάν τα αμερικανικά υποβρύχια κλάσης Virginia δεν παραδοθούν. Τονίζει ότι η παραγωγή υποβρυχίων στην ΣΥΠΑ αντιμετωπίζει σοβαρές καθυστερήσεις και περιορισμούς. Εκφράζει ανησυχία για την αυξανόμενη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Αυστραλία. Θέτει ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση πυρηνικών απόβλητων και ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και καλεί σε ουσιαστική κοινοβουλευτική έρευνα και δημόσια λογοδοσία για το κόστος, τους κινδύνους και τις συνέπειες της συμφωνίας.

της καταστροφής. Με φωτιές και σάρκες να τραφείς. Όταν η αράχνη θα νιώθει ευφύς. Στριμωγμένη στον πετόν της οροφής.

Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZ. Πάνω από 160 κοινοτικές, φιλανθρωπικές και πολυπολιτισμικές και μεταναστευτικές οργανώσεις έχουν γράψει στον Πρωθυπουργό Άνθονι Αλμπανέζε, προειδοποιώντας ότι τα αναφερόμενα σχέδια για την αφαίρεση των εργασιακών δικαιωμάτων από άτομα που ζητούν άσυλο θα αναγκάσουν χιλιάδες ανθρώπους στην ένδια και θα ασκήσουν τεράστια νέα πίεση σε ήδη υπερφορτωμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις και κοινωνικές οργανώσεις. Δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι η κυβέρνηση Αλμπανέζε εξετάζει το ενδεχόμενο να αφαιρέσει τα εργασιακά δικαιώματα από άτομα που ζητούν άσυλο μετά το αρχικό στάδιο της αίτησής τους, ακόμα και όταν ασκούν νόμιμα τα δικαιώματά τους για ανεξάρτητη επανεξέταση. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που σήμερα εργάζονται, πληρώνουν ενίκιο, αγοράζουν τρόφιμα και στηρίζουν τις οικογένειές τους να χάσουν ξαφνικά τη μοναδική πηγή εισοδήματός τους και να μείνουν χωρίς τρόπο να καλύψουν τις πιο βασικές ανάγκες τους. Τα άτομα που ζητούν άσυλο γενικά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Centrelink, ενώ μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό, περίπου 3%, μπορεί να έχει πρόσβαση σε περιορισμένη εισοδηματική στήριξη που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση. Για πολλούς ανθρώπους το δικαίωμα στην εργασία είναι επομένως η διαφορά μεταξύ του να μπορούν να συντηρήσουν τον εαυτό τους και του να μην μπορούν να πληρώσουν για φαγητό, ενίκιο και άλλα απαραίτητα. Εάν η κυβέρνηση Αλμπανίζη ακολουθήσει αυτή την πολιτική, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις λένε ότι οι συνέπειες θα πέσουν απευθείας σε αυτούς και ότι είναι ήδη υπερβολικές. Λένε ότι η κατάργηση του δικαιώματος στην εργασία θα οθήσει επίσης τους ανθρώπους προς την απασχόληση με μετρητά και θα τους καταστήσει πιο ευάλωτους στην κλοπή μισθών, τις μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας, την εκμετάλλευση και την κακοποίηση. Η Τζιάννα Φεβέρο, αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος του Κέντρου Πόρων Ετούντων Άσυλο, δήλωσε «Εάν η κυβέρνηση Αλμπανέζε αποφασίσει να ακολουθήσει αυτή την επιβλαβή προσέγγιση, είναι μια επίθεση τόσο στα βασικά δικαιώματα των ανθρώπων που ζητούν άσυλο, όσο και εκείνων που τους υποστηρίζουν. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που εργάζονται σκληρά για να στηρίξουν τις οικογένειές τους αυτή τη στιγμή, βάζοντας φαγητό στο τραπέζι και συνεισφέροντας στις κοινότητές τους. Το να τους αναγκάσεις να σταματήσουν να εργάζονται και να εξαρτώνται από ήδη υπερφορτωμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις και κοινότητες για να επιβιώσουν είναι εξωφρενικό. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να ακούσει τις οργανώσεις που θα αφαιθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Στην αιμονή με τους αριθμούς μετανάστευσης δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα βασικά δικαιώματα και τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων. Αυτή η κίνηση θα ανάγκαζε τους ανθρώπους που μπορούν να συντηρήσουν τον εαυτό τους στη φτώχεια με φιλανθρωπικές οργανώσεις να αναμένεται στη συνέχεια να τους ταΐσουν και να τους στεγάσουν. Η δόκτρα Κασάντρα Γκόλντι, διευθύνουσα σύμβουλος του Αυστραλιανού Συμβουλίου Κοινωνικής Υπηρεσίας, δήλωσε «Σε μια εποχή που τόσο πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται οικονομικά, απλά δεν έχει νόημα να αφαιρούμε τα εργασιακά δικαιώματα από ανθρώπους που αυτή τη στιγμή συντηρούν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους. Ο τομέας των κοινωνικών υπηρεσιών είναι ήδη τεταμένος. Η απογύμνωση των ανθρώπων από την ικανότητά τους να κερδίζουν εισόδημα θα τους ανάγκαζε στη φτώχεια και την εξάρτηση από φιλανθρωπικές οργανώσεις για φαγητό, στέγαση και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, όταν είναι πρόθυμοι και ικανοί να συντηρήσουν τον εαυτό τους μέσω της εργασίας. Αυτό θα ήταν ασυνείδητο». Και ο Αντάμα Καμάρα, συνδιευθύνων σύμβουλος του Συμβουλίου Προσφύγων της Αυστραλίας, δήλωσε «Οι προτινόμενες αλλαγές θα δημιουργήσουν νέα προβλήματα ενώ θα κάνουν ελάχιστα για να λύσουν τα υπάρχοντα. Οι οικογένειες θα μπορούσαν να χωριστούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
Οι άνθρωποι που ζητούν άσυλο θα μπορούσαν να ωθηθούν σε οικονομικές δυσκολίες και σημαντικές διασφαλίσεις που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν δίκαιες αποφάσεις θα μπορούσαν να αποδυναμωθούν. Χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις που λύνουν πραγματικά τις προκλήσεις με το μεταναστευτικό σύστημα της Αυστραλίας, όχι μέτρα που μετατοπίζουν τις συνέπειες σε ευάλωτα άτομα και κοινότητες που τους υποστηρίζουν.

0: Κοινοτικό στρατιοσταθμό 3ZZ. Θα συνεχίσω το σημερινό πρόγραμμα, την πρώτη ώρα του σημερινού προγράμματος, με δύο σχόλια για το θέμα της Οδύσσειας του Νόλαν. Το πρώτο από τον Σπύρο Ραπανάκη από το Ρόζα, με τα σχόλια τα δικά του για την Οδύσσεια που πήγε και είδε το έργο. Το δεύτερο, ένα μουσικό σχόλιο από τον Τζο Ντί για την Οδύσσεια του λαού.
1: Άργησα, αλλά είδα την Οδύσσεια και κατάλαβα γιατί τη μισούν τόσο πολύ οι δεξιοί και οι τραμπικοί ανατηγοί. Σε θερινό και όχι σε IMAX, όμως στυλ τι ταινιάρι είναι αυτή. Οπότε, spoiler alert. Όχι, δεν είναι η μαύρη ωραία λένε το πρόβλημά τους. Ο Νόλαν δεν φτιάχνει απλά μια λέγκα ταινία, αλλά ένα βαθιά πολιτικό έργο στους πιο παράξενους και ταραγμένους καιρούς για την ανθρωπότητα. Ολόκληρη η αφήγηση που διαπερνά την ταινία είναι ο νόμος του Δία, δηλαδή η ύψιστη ηθική αρχή που ορίζει ότι ο ξένος, ο οικέτης, πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό σαν μέλος της οικογένειας. Και αυτό γιατί μπορεί να είναι κάποιος θεός μεταφιεσμένος. Σχήμα που εμφανίζεται και δοκιμάζεται διαρκώς σε όλη την ταινία. Τι είναι αυτό όμως που κάνει ο Νόλαν με μαεστρία? Συμπυκνώνει μέσα από το πρίσμα της αφήγησης της Οδύσσειας τις καλύτερες των ηθικών αρχών και κανόνων που αποτελούν τον πυρήνα των θρησκευτικών κειμένων τα οποία γράφτηκαν πολύ μετά την νομερική εποχή. Δηλαδή, το σεβασμό στον ξένο, στον φτωχό, στον αδύναμο. Πυρηνικά στοιχεία κάθε θρησκείας και φυσικά του χριστιανισμού αλλά και του Ιουδαϊσμού. Όταν ο ηθικός νόμος και οι ιερές αρχές απαξιώνουν και παραβιάζονται ως στοιχεία ενός πολιτισμού και μιας εποχής που καταραίουν, επέρχεται η καταστροφή, το χάος, η τιμωρία. Ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενο στην Οδύσσεια του Νόλαν. Δείτε για παράδειγμα τον θριαβευτή Αγαμέμνονα που δολοφονείται από τη σύζυγό του, τους συντρόφους του Οδυσσέα, οι οποίοι παρακούν τους χρησμούς και χάνονται όλοι. Τους μυστήρες που κάνουν όπα το παλάτι και δεν σέβονται τίποτα, και οι οποίοι είχαν βέβαια τη γνωστή τύχη. Δεύτερο κυρίαρχο σχήμα, οι άνθρωποι της θάλασσας. Μία θρυλούμενη απειλή, την οποία αντιμετωπίζει ο πολιτισμός από την εισβολή κάποια ώρα του εχθρού. Όσο όμως ξεδιλύκεται η ιστορία, φαίνεται ότι οι βάρβαροι, οι άνθρωποι της θάλασσας, δεν είναι κάποιοι άλλοι, αλλά οι ίδιοι. Ο Οδυσσέας και η σύντροφή του. Ο Οδυσσέας του Νόλαν δεν είναι ήρωας, δεν είναι καλός ούτε κακός. Είναι ένας άνθρωπος γεμάτος αντιφάσεις που δεν απόζητα να δοξαστεί αλλά να λυτρωθεί. Η σκηνή της άλωσης Τρίας είναι χαρακτηριστική. 10 χρόνια οργής και μίσους που έβραζαν ξεσπούν μέσα σε μία νύχτα όταν οι πύλες της πόλης πέφτουν. Η Τρία καίγεται και ελεηλαθεί τολοσχερός. Ο Νόλαν σε τουλάχιστον 3 σκηνές μας δείχνει να σφαγιάζονται άμαχοι, γυναίκες και παιδιά μέσα σε μια τυφλή και βία ημανία για εκδίκηση. Και αν με ρωτάτε, ο σχετισμός με τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι ευθύς. Οι κοινωνίες δεν ευημερούν με τη σιδηρά πυγμή και την ισχύ. Οι κανόνες της δημοκρατίας δεν λειτουργούν χωρίς ηθικές αρχές, χωρίς ενστηνέστηση και χωρίς αλληλεγγύη. Κανείς δεν μπορεί να εξαπατά τους πάντες για πάντα και να γλιτώνει την τιμωρία. Και αυτό είναι κάτι που ο Νόλαν το παρουσιάζει με σπουδαίο τρόπο, καθιστώντας τη δική του Οδύσσεια ίσως την πιο σπουδαία σύγχρονη απόδοση του έπους.
2: Μάλα πολλά πλάνχθη. Επί τρεις ιερών πτωλίεθρων έπερσε. Πολλώντα ανθρώπων είδεν άστεα και νόον έγνο. Πολλά δο γεμπόντο πάθεν άλγια. Ων κατά θυμών. Αρνήμενος. Ιντε ψυχήν.

Και θα συνεχίσουμε με ένα ακόμα μουσικό σχολείο του Τζόντι, αυτή τη φορά με το τραγούδι με τον τίτλο «Δημόσια». Και λέει ο Τζόντι, όταν τα αξιώματα, τα προνόμια, οι ζημιές και οι λογαριασμοί τους είναι δημόσια, αλλά το νερό, η ενέργεια, η υγεία, η παιδεία και τα πάντα γύρω μας πρέπει να γίνουν ιδιωτικά. Να λοιπόν ένα πολιτικό σατυρικό τραγούδι για την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών και τη μεταφορά κάθε κόστους στην κοινωνία.

0: φύγε.
1: Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Στη συνέχεια ο Νίκος Κατσαρός από το κανάλι 6 μας λέει τι είναι σήμερα. Αλλά γιατί χθες είναι η μέρα, 17 Αυγούστου.
2: Σήμερα γιορτάζει ο Θύρσος, το οποίο όνομα σημαίνει ράβδος. Επίσης γιορτάζει ο Μύρον, ο οποίος σημαίνει αρωματισμένος ή αρωματικός. Οπότε ανεπίσημα γιορτάζουν εκείνα τα αρωματισμένα ανατολικά ραβδάκια που ανάβουμε για να φτιάξουμε ατμόσφαιρα ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε. Διότι μόλις κάψεις ένα τέτοιο, είναι σαν να μπει και σε υπόγειο ναό που πραγματοποιούνται τελετές με ανθρωποθυσίες. 17 Αυγούστου του 1601 θα γεννηθεί ο Πιέρ ντε Φερμά, Γάλλος μαθηματικός γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του, το οποίο διατυπώνει ως εξής. Τρεις θετικοί ακέραιοι αριθμοί A, B και C δεν δύνανται να ικανοποιήσουν την εξίσωση A στην ιωστή συν B στην ιωστή ίσον C στην ιωστή. Και εγώ που δεν σκαμπάζω μαθηματικά, από όλο αυτό θα κρατήσω το ότι εάν τρεις ακέραιοι και θετικοί δεν μπορούν να ικανοποιήσουν μια εξίσωση, πώς έχετε απαιτήσεις από μένα να σας ικανοποιήσω που είμαι ένας και όχι τόσο θετικός ούτε τόσο ακέραιος. Το 1790 η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών μεταφέρεται από τη Νέα Υόρκη στη Φιλαδέλφεια, όπου θα παραμείνει μέχρι το 1800 όταν και θα μεταφερθεί στην Ουάσιγκτον. Περιοδεύουν θείας ότι κάνανε την πρωτεύουσα, αλλά δεν μπορείς να πεις ακροατή μου, την πέτυχαν τη σωστή τοποθεσία στην πιο αδιάφορη, άχρωμη πόλη της χώρας. Σαν σήμερα το 1807 πραγματοποιείται το παρθενικό ταξίδι του Κλερμόν, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον. Μετά φτιάξαμε πρέσες με ατμό, τρένα με ατμό, μαγειρεύουμε στον ατμό και τώρα τελευταία καπνίζουν και με ατμό. Και μη σου μπαίνουν ιδέες, ακροατή μου, αυτό που φαντάστηκες συνέχισε να το απολαμβάνεις παραδοσιακά και πατροπαράδοτα. Με ατμό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για πολύ συγκεκριμένα σημεία του σώματός σου. 17 Αυγούστου του 1833 με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. Πόση δουλειά πια αυτή, βασιλιάδες ακροατή μου, πόση διατάγματα, εισηγήσεις, ανακοινώσεις, τους λυπάται η καρδούλα σου, μωρέ. Το 1896 η Αγγλίδα Bridget Driscoll γίνεται το πρώτο θύμα από αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Χτυπήθηκε στο Crystal Palace του Λονδίνου από αυτοκίνητο που έτρεχε με ταχύτητα 6,4 χιλιόμετρων την ώρα. Τι συνέβη, κυρία Ντρίσκολ? Δεν ξέρω τι να σας πω. Τα πάντα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Όλα ξεκίνησαν στις 17 του μηνός, περίπου στις 9 το πρωί, και στις 7 βρέθηκα σοριασμένη στο έδαφος. Μα πώς ξεκίνησαν στις 9 και τελείωσαν στις 7? Στις 7 του μηνός εννοώ, του Σεπτέμβρη. Το 1903, σαν σήμερα, ο Τζόε Πούλιτζερ θα δωρήσει $1,000,000 στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια των Ηνωμένων Πολιτειών, καθιερώνοντας έτσι το βραβείο το οποίο όσο λούπο θα κληθώ να παραλάβω. Σαν σήμερα, το 1938, γεννήθηκε ο Θεόδωρος Πάγκαλος, εισηγητής της θεωρίας όσα φάμε, όσα πιούμε και για όσα αρπάξει ο κόκκος μας θα μοιραστούμε την ευθύνη. 17 Αυγούστου του 1943 γεννιέται ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, βραβευμένος Αμερικανός ηθοποιός. Από τον Ταξιτζή, το Οργισμένο Είδωλο, τον Βασιλιά της Κομμωδίας, το Ακροτήρι του Φόβου και τον πρόσφατο Ιρλανδό, μέχρι το The Family, το The Big Wedding και το Dirty Grandpa, μια τεράστια κατηφόρα δρόμος. Σαν σήμερα το 1945 η Κορέα θα χωριστεί σε βόρεια και νότια. Ξέρεις, τότε που η Γερμανία χωρίστηκε σε ανατολική και δυτική και γενικώς, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες περιπτώσεις. Τελειώνουν οι πόλεμοι και μοιράζουμε τα κέρδη και τις επιρροές μας. Τέλος, να πάμε στο 1973, όταν σαν σήμερα οι Rolling Stones κυκλοφορούν την μεγάλη τους επιτυχία Angie. Αυτά, ακροατή μου, τόσα ήταν, τόσα είπαμε. Αύριο καινούρια. Μέχρι τότε, να αγαπάς πολύ και να γράφεις ιστορία.
1: Και θα πάμε στο τέλος της πρώτης ώρας του σημερινού προγράμματος με τον Πάνο Κατσιμίγα και τις φωνές των ανέμων.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: 3ZZZ.
0: 3ZZZ.
1: 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3ZZ 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
4: Κοινωνικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Ο Ηλίας Οδιοκλοπλώνος μαζί σας με τη δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος. Όπως ανάφερα και στην αρχή του σημερινού προγράμματος, θα ανοίξουμε τη δεύτερη αυτή ώρα με μια συνέντευξη που πήρε το κανάλι της Ναυτεπορικής από τον Γιώργο Κοντογιώργη, ομότιμο καθηγητή πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανη του Παντείου Πανεπιστημίου, για το θέμα που θα μιλήσει για το θέμα ποιος ορίζει τελικά το εθνικό συμφέρον και την εθνική στρατηγική.
5: Καλώς ήρθατε.
6: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ.
5: Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας και θα θέλαμε να μην χαλάσουμε την παράδοση και να ξεκινήσουμε και αυτή τη συνέντευξη από τους ορισμούς. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι είναι έθνος. Τι είναι nation, δηλαδή όταν αποδίδουμε τον όρο σε μια λατινογενή γλώσσα και σε μια άλλη, σε έναν άλλο λαό στα δυτικά μας, αποδίδεται και η έννοια, αποδίδεται το περιεχόμενο, και τι είναι, ποια είναι η ορθή έννοια της λέξης, είτε nation είτε έθνος.
6: Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε με αυτά που είναι καθιερωμένα και μετά θα μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Έθνος. Το έθνος είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται ως φυσικό φαινόμενο στις κοινωνίες που είναι ελεύθερες, που δεν είναι φεουδαλικές. Άρα, εάν θέλουμε να δούμε πού υπάρχει το έθνος, δεν έχουμε παρά να δούμε ποιες κοινωνίες στην ιστορία συγκροτήθηκαν με όρους ελευθερίας. Αυτό χρειάζεται μια διευκρίνηση επίσης, ότι μπορεί μια κοινωνία να είναι μη φεουδαλική, δηλαδή ελεύθερη, αλλά υποκαθεστώς εθνικής κατοχής. Παραδείγματος χάρη οι Έλληνες στην Τουρκοκρατία. Παραδείγματος χάρη οι Κούρδοι σήμερα. Οι Κούρδοι σήμερα έχουν εθνικό πρόταγμα, έχουν εθνική συνείδηση, αλλά δεν έχουν το κράτος το οποίο θα τους στεγάσει. Άρα λοιπόν το έθνος είναι η συλλογική ταυτότητα, οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, οι όποιοι, η οποία συλλογική ταυτότητα που είναι ένα πολιτισμικό πράγμα, φαινόμενο, έχει και πολιτικό πρόταγμα ελευθερίας. Αυτό μας φέρνει σε διαφορά μεταξύ του έθνους και της εθνότητας. Η εθνότητα είναι ένα διαρκές φαινόμενο στην ιστορία. Δηλαδή και στη φεουδαρχία, εκείνοι που μιλούσαν γαλλικά αισθανόντουσαν ότι ήταν μια πολιτισμική κοινότητα, αλλά δεν είχαν πολιτικό πρόταγμα. Αρχηγός τους, αφεντικό τους και ταυτότητά τους ήταν ο ηγεμόνας. Έτσι, ο απολυταρχικός άρχων ή ο προηγουμένος ο φεουδάρχης. Ωστόσο, το πολιτισμικό αυτό στοιχείο που είναι διαρκές μεταβάλλεται σε έθνος εάν η κοινωνία γίνει ελεύθερη και αποκτήσει επομένως πρόταγμα ελευθερίας, το πολιτικό πρόταγμα. Αυτό λοιπόν στην ιστορία το συναντάμε στον ελληνικό κόσμο. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο ελληνικός κόσμος από την αρχαιότητα εδράζει την ταυτότητα και την ύπαρξή του στην ελευθερία του κοινωνικού γίνεσθε. Και από εκεί και πέρα το συναντάμε στους νεότερους χρόνους με αφετηρία την Ευρώπη και μετά διακινείται στον υπόλοιπο κόσμο στην εωτερικότητα, δηλαδή από το 19ο και το 20ο αιώνα. Αυτό μας επιλύει ένα κεντρικό ζήτημα που υπάρχει σήμερα, ιδιαίτερα στα αποφλιάδια της μυρικαστικής διανόησης της ελληνικής πραγματικότητας, οι οποίοι μεταγλωτίζουν ό,τι διαβάζουν στους διάφορους παράγοντες της δυτικής διανόησης και το μεταφέρουν εδώ για να ερμηνεύσουν το ελληνικό πρόβλημα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξέρετε αυτό, που μας φέρνει σε συζήτηση εάν ήταν οι Έλληνες έθνος πριν από το κράτος ή τους έφτιαξε το κράτος, είναι η περίπτωση ενός Άγγλου του Κεντούρι, τον οποίο το διακινούν πολύ στην Ελλάδα, ο οποίος έχει καταλήξει ότι φταίνε τα έθνη, η γένεση των εθνών, που έγιναν σφαγές, παραδείγματος χάρη, των Αρμενίων. Δηλαδή για τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων κλπ. Δεν φταίνε οι Οθωμανοί. Τους είχαν δώσει, λέει, άπλετη ελευθερία μέσα για να ζήσουν μέσα στις αυτοκρατορίες. Επομένως, αυτοί φταίνε που εξεγέρθηκαν, ενώ περνούσαν καλά. Αυτές δεν είναι αστεία πράγματα για να γελάμε. Είναι η σοβαρή ιστοριογραφία και πολιτική επιστήμη την οποία διδάσκουν σήμερα και οι καθημάς νεωτερικοί. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό τον τωρινό, ακούσαμε και τον προηγούμενο που μας είπε ότι δεν ήμασταν έθνος πριν. Δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι είναι έθνος. Δεν γνωρίζει ότι όταν κανείς είναι ελεύθερος θέλει και μέσα στην ταυτότητά του να έχει αυτενέργεια και αυτοκαθορισμό.
5: Θα ήθελα πριν πάμε στη σχέση του κράτους με το έθνος που είναι ένα κεφάλαιο από μόνο
6: υπάρχει,
5: του.
6: Υπάρχει, αν μου επιτρέπετε, προηγουμένως η έννοια του εθνικισμού, η οποία είναι τελείως διαφορετικό και αυτή διεφθαρμένη μέσα στην άγνοια που υπάρχει σήμερα. Ο εθνικισμός εμφανίστηκε ως παράγωγο του έθνους, ενώ ήταν παράγωγο του κράτους. Κατέστειλαν οι Γάλλοι τους Βρετώνους, που είχαν και αυτοί πρόταγμα εθνικής ελευθερίας, και τους ενσωμάτωσαν μέσα στο γαλλικό κράτος, στο όνομα του γαλλικού έθνους. Σήμερα χαρακτηρίζουν την ελληνική επανάσταση ως εθνικιστική. Χαρακτηρίζουν τους Κούρδους σήμερα που διεκδικούν πατρίδα ως εθνικιστές. Εθνικισμός είναι η διάθεση κάποιου ηγεμόνα να καταστήλει το εθνικό πρόταγμα των άλλων, να τους περιαγάγει δηλαδή στη δική του ηγεμονία. Δεν είναι εθνικισμός η διεκδίκηση της ταυτότητας του έθνους, διότι το έθνος είναι η πρωτογενής ελευθερία πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί το υπόλοιπο μέρος του ανθρώπου. Δηλαδή θα τεθεί το θέμα του πολιτικού συστήματος στη συνέχεια. Τι είναι το πολιτικό σύστημα? Το πολιτικό σύστημα αποφασίζει ποιος έχει την ευθύνη του έθνους. Την έχει ο ένας ή το έχουν όλοι μαζί? Αν το έχει ο ένας είναι εκλόγιμη μοναρχία, εάν το έχουν όλοι μαζί είναι δημοκρατία ή κατ' ελάχιστον αντιπροσώπευση. Αυτά τα γνωρίζουν σήμερα, δεν τα γνωρίζουν, κυρία.
5: Θα θέλαμε όμως να μας τα αναλύσετε. Μία επεξήγηση πάνω σε αυτό που είπατε πριν. Συσχετίσατε την έννοια του έθνους με την έννοια της ελευθερίας και σας έχουμε ακούσει να το συσχετίζετε με τη δημοκρατία. Τι γίνεται με λαούς, θα το πω πριν το πούμε έθνη, όπως ο κινέζικος λαός, ο περσικός λαός, ο ινδικός, που δεν είναι παραδοσιακά, δηλαδή στη διαχρονική τους πορεία, πολύ σχετική με την έννοια της δημοκρατίας και των ελευθεριών. Είναι κατά κύριο λόγο δεσποτικά καθεστώτα. Αυτή δεν είναι έθνη. Προσέξτε. Δεν έχει φυλετική διάσταση το έθνος.
6: Έχει και φυλετική αλλά κυρίως πολιτισμική διάσταση. Δηλαδή οι Κινέζοι αισθάνονται πολιτισμικά ως εθνότητα Κινέζοι. Και από τη γλώσσα και από τα ήθη και τα έθιμα και λοιπά, αν τους αναλύσει κανείς. Αλλά όμως στο επίπεδο της εθνικής συγκρότησης είναι νέα πραγματικότητα, νέο φαινόμενο. Από τη στιγμή δηλαδή που ήρθε η Κινέζικη Επανάσταση, εξολόθρευσε ολόκληρο το καθεστώς, το παλαιό καθεστώς, με εκατομμύρια θύματα για να συγκροτήσει ένα δυτικού τύπου, κυριολεκτικά, έθνος κράτος. Δηλαδή μέσα από αυτή τη διαδικασία συγκροτήθηκε. Βεβαίως είχε προηγηθεί η διεργασία της εθνικής ταυτότητας, αλλά προηγουμένως δεν υπήρχε η έννοια του κινέζικου έθνους στην ιστορία. Προσέξτε λίγο, με ρωτήσατε προηγουμένως για μερικές έννοιες όπως το nation, το nation στα γαλλικά κλπ. Οι Έλληνες στην ορολογία τους χρησιμοποιούσαν αντί του έθνους την έννοια του γένους. Γιατί χρησιμοποιούσαν την έννοια του γένους? Διότι ήταν συγκροτημένοι ως κοσμοσύστημα, δηλαδή όχι ένα κράτος που στεγάζει ολόκληρο το έθνος, αλλά πλήθος κρατών, ένα ολόκληρο κοσμοσύστημα αντίστοιχο με το σημερινό, το οποίο στη συνέχεια στην Οικουμένη μεταβλήθηκε σε κοσμόπολη. Ένα κράτος που είχε δηλαδή συνδυασμό των πόλεων και της κεντρικής, της βασιλεύουσας πόλεως. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο το αποκαλούν, δηλαδή αυτή την εθνική ταυτότητα, για να συνεννοούμαστε, την αποκαλούν γένος στην ορολογία. Έθνος ιστορικά, το πήραν και οι δυτικοί στη συνέχεια όταν άρχισαν να διαβάζουν τους αρχαίους, θεωρούνταν μικρές πολιτισμικές οντότητες, το έθνος των Αχαιών, το έθνος των Ιλυριών, αλλά δεν είχε πολιτική, είχε πολιτισμική χρειά. Αυτά όλα έχουν μια ιστορικότητα, αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σήμερα, διότι δεν γίνονται αντιληπτά. Το λατινικό λοιπόν είναι η μεταφορά του ιστορικού έθνους, δηλαδή των μικρών πολιτισμικών οντοτήτων, για να αποδώσουν αυτό που οι Έλληνες αποκαλούσαν γένος, αλλά που οι Δυτικοί δεν είχαν την έννοια του γένους, διότι βρισκόντουσαν στη μεγάλη κλίμακα και ήθελαν το εδαφικό κράτος να στεγάσει το έθνος. Αυτό είναι το καινούριο φαινόμενο. Δηλαδή το έθνος να στεγαστεί σε ένα κράτος και όχι σε μεγάλη κοσμοσυστημική κλίμακα την οποία συγκροτούσαν οι ελληνικές κοινωνίες μέχρι και το 19ο αιώνα.
5: Πάμε στην έννοια του έθνους κράτους, όπως είναι ο ισμός μας. Έχουμε αυτό που λέμε στη βάση της διεθνούς τάξης σήμερα. Εσείς έχετε κάνει πολλές φορές τη διάκριση μεταξύ έθνους και κράτους. Αν δηλαδή ανήκει το έθνος στο κράτος, αν υπηρετεί ή ανάποδα, αν ανήκει το κράτος στο έθνος, ποιο θα έπρεπε να υπηρετεί ποιο, και τελικά έχουν τέτοιου είδους σχέση, όχι ιδιοκτησίας, αλλά ανήκει η μία έννοια στην άλλη, ή πρέπει να έχουμε ένα άλλο σχήμα νοητικό στο μυαλό μας για να εξηγεί αυτή την υγιή σχέση μεταξύ των δύο εννοιών?
6: Αυτή είναι δεδομένο πια ότι σήμερα στο επίπεδο της μεγάλης κλίμακας που καλύπτει το σύνολο του πλανήτη, το έθνος στεγάζεται μέσα σε ένα κράτος. Καταρχήν, έχουμε και εξαιρέσεις, αλλά αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι να προσδιορίσουμε εάν το κράτος θα είναι το κύριο ή το έθνος, διότι αποτελούν υπό την έννοια της επικράτειας ταυτολογία. Δηλαδή το έθνος στεγάζεται μέσα σε ένα κρατικό μόρφωμα, την επικράτεια. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και εκεί εστιάζει και το άλλο ερώτημα, ποιος καθορίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, άρα ποιος καθορίζει στην πραγματικότητα τις πολιτικές μιας χώρας. Το καθορίζει το πολιτικό σύστημα. Εάν λοιπόν σήμερα στο καθεστώς της εκλόγιμης μοναρχίας, που αν δεν το συνειδητοποιήσουμε δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει, αποφασίζει ο πρωθυπουργός ή ο πρόεδρος αλλού τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, τότε η έννοια έθνος είναι μια αφηρημένη έννοια, την οποία θεωρούν ότι την έχει κατασκευάσει το κράτος για να κάνει τις δουλειές του και να νομιμοποιεί το σύστημα.
5: Το κράτος δεν ανήκει στο έθνος. Δηλαδή αυτό που λέμε πολιτιακό σύστημα.
6: Το κράτος είναι πολλά. Το κράτος είναι το πολιτικό σύστημα, η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση, ο στρατός, η αστυνομία και όλα. Είναι η θέσμηση της κοινωνίας που έχει την επικράτειά της. Το ελληνικό κλπ. Αυτό θεωρείται σήμερα ως ένα ιστορικό φαινόμενο, το οποίο δεν υπήρχε και θα υπάρχει πάντα. Δεν είναι έτσι. Το κράτος είναι βασικά η επικράτεια. Το ποιος έχει την ευθύνη, άρα ποιος ενσαρκώνει το πολιτικό σύστημα που παίρνει τις αποφάσεις, το αποφασίζει το είδος του πολιτικού συστήματος. Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, τι είναι συμφέρον στα ελληνοτουρκικά και τι δεν είναι, χωρίς να ρωτάει κανέναν. Έχει την απόλυτη εξουσία κατά το Σύνταγμα, παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχει την απόλυτη εξουσία να αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι. Αυτό είναι το έθνος του κράτους. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει το έθνος της κοινωνίας. Δηλαδή, αν η κοινωνία θελήσει αύριο το πρωί να αποφασίσει τι είναι εθνικό, ποιες πολιτικές στο δημοσιονομικό, στο οικονομικό, στην εξωτερική πολιτική, στο ανήκειν και μη ανήκειν, θα ακολουθήσει μια χώρα. Αυτό σημαίνει ότι για να το κάνει μια κοινωνία, για να γίνει η κοινωνία δηλαδή ο φορέας του έθνους, θα πρέπει να ενδυθεί το πολιτικό σύστημα. Άρα να γίνει η αντιπροσώπηση ή η δημοκρατία. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει το γεγονός ότι σήμερα έρχονται και μας λένε ότι αντιπροσώπευση, δημοκρατία είναι ταυτολογικά ισοδύναμα και που τα εκφράζει αυτή η καταξίωση της δημοκρατίας που είναι η εκλόγιμη μοναρχία. Αν αυτό δεν είναι δούλεμα διανοητικό, ιδεολογικό, το οποίο κατασυγάζει τις ελπίδες της κοινωνίας να χειραφετηθεί κάποτε, γιατί η πολιτεία καθορίζει την ελευθερία. Αν έχουμε την εθνική ελευθερία, δεν σημαίνει ότι είμαστε και εσωτερικά ελεύθεροι, γιατί έχουμε την ατομική ελευθερία μόνο. Δηλαδή στην ιδιωτική μας ζωή, εγώ να έρθω εδώ ή να μην έρθω, να αποφασίσω. Για σκεφτείτε τι γίνεται στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο. Έχουμε παραιτηθεί από την ελευθερία και μάλιστα μας λένε ότι έχουμε και ελευθέρως παραιτηθεί τη στιγμή που δεν ερωτηθήκαμε. Ας κάνουν μια δημοσκόπηση στα ελληνικά μας πράγματα και να ερωτηθεί η κοινωνία εάν επιθυμεί να αποφασίζει ο ένας για την ύπαρξή μας, για τα εθνικά μας θέματα, για την οικονομική μας πολιτική κλπ. Ή να αποφασίζει ολόκληρη η κοινωνία. Ως θεσμός εννοείται.
5: Θεωρείτε ότι η κοινωνία σήμερα έχει μπορεί να πάρει την ευθύνη της ελευθερίας της, είναι σε στάδιο, ή ο φόβος μπροστά στην ελευθερία που θα έλεγε και ο Φρόμ μας αποτρέπει από το να το δούμε αυτό που μας περιγράφεται όλα αυτά τα τελευταία
6: προσέξτε
5: χρόνια.
6: Προσέξτε λίγο. Εάν ρωτήσετε μια ευρωπαϊκή κοινωνία ή την αμερικανική κοινωνία σήμερα, εάν επιθυμεί να συμμετέχει ως εντολέας έστω, άρα να γίνει θεσμός για να αποφασίζει, που σήμερα δεν είναι, για τα πράγματα της χώρας θα πει όχι, περνάω καλά ως ιδιώτης. Εάν ρωτήσετε ένα βρέφος εάν θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι και να ζήσει μόνο του, θα σας πει όχι, θέλω να ζήσω υπό την προστασία των γονέων μου. Εδώ όμως στην Ελλάδα υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο το οποίο όσο και αν μας το έχουν απαλωτριώσει στα μυαλά μας και μας κάμανε μέρος της κομματοκρατίας, να τρέχουμε πίσω από τους διαφόρους και να τους προσκυνάμε, έχει μέσα του ενσταλαγμένη την ιστορική συμπεριφορά, τις νοοτροπίες. Εάν λοιπόν θέσετε εδώ αυτό το ερώτημα, θα σας απαντήσουν ναι. Και η άλλη απάντηση είναι η ιστορία. Ξέρετε, αγνοούμε, θαυμάζουμε τον ελληνικό πολιτισμό ρητορικά, αλλά ίσως και για τα ήθη και έθιμα και διάφορα άλλα, αλλά αγνοούμε ή φερόμαστε ότι αγνοούμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι προϊόν της δημοκρατίας, δηλαδή της αυτοκυβέρνησης, του να νομοθετεί και να κυβερνάει η ίδια η κοινωνική συλλογικότητα ως θεσμός, αποκτώντας βούληση δηλαδή, το έθνος της κοινωνίας. Αυτό λοιπόν ξεκινάει από την αρχαιότητα και τελειώνει το 19ο αιώνα με το εμφύτευμα αυτού του απολυταρχικού κράτους που ζούμε, δηλαδή του πολιτικού συστήματος του κράτους, το οποίο μας δίδαξε ότι όλα έρχονται από τη Δύση. Από τη Δύση ήρθε η απολυταρχία, ήρθε η φεουδαρχία που προσπάθησαν να επιβάλλουν και ήρθε επίσης και το πολιτικό σύστημα αυτό της απολυταρχίας, που μας διδάσκει ότι πρέπει να κάτσουμε στο σπιτάκι μας και να περνάμε καλά εκεί και να αναθέτουμε σε άλλους να αποφασίζουν. Γιατί διαμαρτυρόμαστε λοιπόν για το τι έγινε στα Σκόπια με τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί διαμαρτυρόμαστε για τα οικονομικά μας ζητήματα, γιατί διαμαρτυρόμαστε για τα ελληνοτουρκικά, τι μας επιφυλάσσει η μοίρα, τη στιγμή που τους έχουμε δώσει την εξουσιοδότηση να αποφασίσουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
5: Εάν έγινε η αντιστροφή από αυτό που περιγράφεται ως κράτος του, κράτος του έθνους σε αυτό που περιγράφεται τώρα...
6: Έθνος της κοινωνίας.
5: Πώς γίνεται η άλλη αντιστροφή στις συνθήκες που είμαστε σήμερα σε ένα ιδεατό τοπίο που αυτό είναι εφικτό.
6: Κανένα ιδεατό. Θα γίνει
5: ή στο σημερινό, στο
6: πολύ κοντινό μέλλον, διότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που θέλουν δεν θέλουν Για να επιβιώσουν οι κοινωνίες θα πρέπει να μπουν στο πολιτικό σύστημα. Άρα να αποκτήσουν πολιτική χειραφέτηση. Κατ' ελάχιστον, αλλά πάντως να αποκτήσουν. Να από ιδιώτες να γίνουν θεσμός. Άρα για να αποκτήσουν βούληση και να συμμετέχουν στις αποφάσεις. Διαφορετικά θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Προσέξτε λίγο. Έχει ενσταλλαχθεί στο μυαλό μας η αντίληψη ότι ο καθένας από εμάς ξέρει τι πρέπει να γίνει. Αλλά αρνείται να μπει στην ολότητα της κοινωνίας, να γίνει μέρος της και να αποφασίσουν όλοι μαζί. Αυτό είναι η επιτομή της ολιγαρχικής νοοτροπίας που μας έχουν ενσταλλάξει. Εάν ξέρει ο καθένας, ξέρουμε και όλοι μαζί, διότι οι απόψεις όλων μαζί, ακόμα και αν ο καθένας υστερεί έναντι του ειδικού, Θεός φυλάξει αν ειδικοί είναι αυτοί που μας κυβερνάνε, έτσι, ξέρουμε τι κάνουν. Αν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε ότι η απόψεις όλων μαζί αποτελεί το καταστάλαγμα μιας ανώτερης απόφασης από ότι οποιοδήποτε ειδικού, ο οποίος έχει και τη δυνατότητα να παίξει παιχνίδια με τους ομοίους του,

0: Αυτό το διδάσκει η ελληνική ιστορία, δεν το ξέρουν σήμερα. Σήμερα μας μιλάνε οι μαρξιστές, οι φιλελεύθεροι κλπ. Για την οικονομία. Λοιπόν, η οικονομία ηγεμονεύει εκεί που το πολιτικό σύστημα δεν ανήκει στην κοινωνία. Εάν η κοινωνία μπει στο πολιτικό σύστημα, αυτή θα αποφασίσει. Άρα το δίκαιο της ανάγκης θα αποφασίσει πότε. Υπάρχει όμως, όπως είπα, η ιδιαιτερότητα στην ελληνική κοινωνία που εν της πράγμαση έχει μια πολιτική ανάπτυξη και πολιτική ατομικότητα ιστορικά κατακτημένη, έτσι ως κληρονομιά, την οποία όμως δεν έχει τη διανοητική δυνατότητα να την ασκήσει. Γιατί? Διότι την έχουν βάλει στο καθεστώς της κομματοκρατίας για να τρέχει και να νομίζει ότι αν κερδίσει τις εκλογές αυτός τον οποίο ψηφίζει, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Λοιπόν, η ιστορία διδάσκει από τη συγκρότηση του ελλαδικού κράτους μέχρι σήμερα ότι όλοι κάναν το ίδιο. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Πώς θα ιστορίσουμε τον ελληνικό κόσμο? Δια των πεπραγμένων του κράτους μας ή δια των πεπραγμένων του έθνους μας? Μας λένε δια των πεπραγμένων του κράτους μας, για να μας πούν ότι από την Πελοπόννησο φτάσαμε στον Εύρο. Αν όμως τον ιστορίσουμε με βάση τα πεπραγμένα του έθνους, τότε θα ξέρουμε και θα κλαίμε, διότι ξεκινήσαμε από μια ηγεμονεύουσα εθνική πραγματικότητα υποκαθεστώς μιας δεινής εθνικής κατοχής της τουρκοκρατίας και φτάσαμε να είμαστε αυτό που είμαστε σήμερα. Η περίπου ντροπή της Ευρώπης και του κόσμου. Το βλέπουμε στις στατιστικές. Το βλέπουμε στην εξαφάνιση όλου αυτού του μείζωνος ελληνισμού. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι όταν γίνεται η συζήτηση για το έθνος και για την ιστορικότητά του, άρα για τη συνέχειά του, υπάρχουν άδολες σκέψεις. Προσέξτε λίγο. Όποιος είναι εναντίον του εθνικού, υπερασπίζεται το κράτος, διότι χρεώνουν στο εθνικό αυτά που είναι τα πεπραγμένα του κράτους. Αντί να σκεφτούν δηλαδή σήμερα να οικειοποιηθούν τις πολιτικές του κράτους και να έχουν λόγο στα πράγματα, στρέφονται εναντίον του έθνους, το οποίο δεν τους ανήκει. Ανήκει στο κράτος, ανήκει σε αυτόν που αποφασίζει τι είναι εθνικό. Και το δεύτερο είναι βαθιά αντιδραστική επίσης η άρνηση της ιστορικότητας του ελληνικού κόσμου. Διότι η ιστορικότητα του δυτικού κόσμου μας πηγαίνει στη φεουδαρχία. Η ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου μας πηγαίνει στη δημοκρατία και δει στην οικουμενική δημοκρατία. Αυτό λοιπόν δεν θέλουν όσοι αρνούνται την ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου και τη συνέχεια. Γιατί θα μπουν σε σημείο σύγκρισης με το παρελθόν αυτά που έχουν σήμερα και αυτά που κάνουν. Άρα είναι βαθιά αντιδραστική. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, βαθιά, όχι συντηρητική, αντιδραστική, οπισθοδρομική, όσοι αρνούνται και το εθνικό και την ελληνική συνέχεια.
1: Είναι, αν κάνω ένα μικρό λογικό άλμα, μέρος της δημοκρατικής μας συνείδησης, το πότε ξεκινάμε την εξιστόρηση των πεπραγμένων του ελληνισμού.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, πότε θα ξεκινούσατε εσείς την ιστορία του ελληνικού έθνους?
0: Η ιστορία του ελληνικού έθνους ξεκινάει με διάφορα στάδια από τους κρητομυκηναϊκούς χρόνους, μεταξελίσσεται, δεν είναι μια σταθερή αντίληψη το έθνος, είναι σε συνάφεια με την εξέλιξη των ανθρωποκεντρικών δεδομένων, δηλαδή της εξέλιξης του κόσμου. Είναι διαφορετική η αντίληψη του έθνους στην περίοδο την κρατοκεντρική των πόλεων κρατών, διαφορετική με την έννοια του ποιος και πώς εκφράζει το έθνος, έτσι. Αλλιώς η πολιτισμική ταυτότητα είναι υπαρκτή. Στην περίοδο της Οικουμένης, ξέρετε, το Βυζάντιο είχε μείνει η πόλη κράτος της Κωνσταντινούπολης και όμως θεωρείται ελεύθερη, διότι αυτή η πόλης, η βασιλεύουσα πόλης, ενσάρκωνε το έθνος ακόμη. Γι' αυτό και οι Θρήνοι λένε πήραν την πόλη. Έχει σημασία. Σήμερα, εάν θρηνήσουμε την απώλεια του έθνους, θα θρηνήσουμε την απώλεια της Ελλάδας. Αυτή είναι η έννοια του γένους. Είναι κοσμοσυστημική έννοια του γένους. Είναι εξαιρετικά ευρύτερη και δημοκρατική. Είναι σε πάρα πολλά επίπεδα αναπτυξιακή.

0: αναπτυγμένη δημοκρατία. Δεν έχουμε φεουδαλικό κόσμο εδώ πέρα για να μιλήσουμε για εθνότητα, πολιτισμική παρουσία, όπως μας είπε, μη χαρακτηρίσω, εν πάση περιπτώσει θα περιγράψω μόνο, και ο κύριος Πρωθυπουργός και οι προηγούμενοι όλοι. Έρχεται να εκφράσει το έθνος και μας λέει ότι έθνος γίναμε όταν μας φόρτωσαν το απολυταρχικό κράτος. Όταν ο Όθωνας ήθελε να γιορτάζουν τα γενέθλιά του κάθε χρόνο και όχι η εθνική εξέγερση. Δεν ήταν εθνικό το κράτος που μας επέβαλαν. Έθνος υπήρχε, γι' αυτό επαναστάτησε, για να αποκτήσει ελευθερία. Δεν είναι επαναστάτησε επειδή γινόταν κι αλλού επαναστάτηση και είπαν θα κάνουμε κι εμείς μία. Αυτά ξέρετε ποιοι τα λένε.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Κουντογιώργη, ποτέ δεν φτάνει ο χρόνος να σας ρωτάμε και να σας ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Επιτρέψτε μου να πω μία λέξη.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι το έθνος, εάν έρθει στα χέρια, στην ευθύνη της κοινωνίας, τότε θα φτάσουμε στη δημοκρατία. Όσο παραμένει έθνος του κράτους, θα είμαστε υποχείριοι, υποτελείς στον εκάστοτε ηγέτη, ο οποίος θα αποφασίζει για λογαριασμό μας. Αν αυτό μας αρέσει, ας συνεχίσουμε να είμαστε εναντίον του έθνους και υπέρ του κράτους και των πεπραγμένων του. Διότι το να ενοχοποιούμε το έθνος για να νομοποιήσουμε τα πεπραγμένα μας είναι βαθιά οπισθοδρομική πράξη που δεν πρέπει να την αποδέχεται η κοινωνία.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοντογιώργη.
0: Να είστε καλά.
2: Ακούσαμε τον καθηγητή Γιώργο Κοντογιώργη για το ποιος ορίζει τελικά το εθνικό συμφέρον και την εθνική στρατηγική. Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Θα συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα του σημερινού μας προγράμματος με ένα μουσικό πρόγραμμα. Τα τραγούδια που θα ακούσουμε είναι από τη συλλογή 15 χρόνια του τραγουδιού Την Άκρη. Καλή ακρόαση λοιπόν.

μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου, στα μέτρα μου ασήμαντος, πώς να γεννήσει η μιζέρια ένα θαύμα, μια λεπτομέρεια μονάχα.

μονάχα εγώ του σύμπαντος μια υποχρέωση η ζωή μου και ένα ταμάρι.

Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3+30. Ακούσαμε ένα μουσικό πρόγραμμα από τη συλλογή 15 χρόνια του τραγουδιού «Την Άκρη». Και εδώ φτάσαμε και πάλι στο τέλος του σημερινού μας προγράμματος. Από τον Ηλία τον Διακολαπρανό, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο και μαζί θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη. Καλημέρα ξανά.